εκτεμάσει και η ΟΕΡΕ σήμερα και η Παρακομμουνικασία, πρόγραμμα Σούτια η Σύνισχα. Το γάλα και την Ιμισχά και η Τιούγκα Πανίτα και η πρόγραμμα Αχέντα με την Άννη Σχάουν. Ο Χιέλια, ο Σονκόλια, ο Ζουέλια, μια πάγμα ζηλάντσι την. Τι κουνακάμα, ο Αουκαμάσης, η Αουαρμάσης, η Αχταμάσης.